0: Υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 1 Μαΐου 1889, σημαδιακή ημερομηνία.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που αποφασίστηκε η 1η Μαΐου να θεωρείται γιορτή, και αυτό ξεκίνησε από το 1886, όπου τα εργατικά συνδικάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να απεργήσουν για να καθιερωθεί το οκτάωρο, γιατί μέχρι τότε δουλεύαν κυριακές αργίες 12 ώρα, 15 ώρα κτλ.
0: Εντάξει, όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα, τέλος πάντων.
1: Ναι, η εξέγερση στο Σικάγο είχε και πάρα πολλά θύματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι
0: υπάρχει και ταινία.
1: Έτσι. Τώρα, πώς κατάφερε η Αμερική, ναι, να ξεκινήσει την 1η Μαΐου,
0: ναι,
1: και σχεδόν 1,5 αιώνα μετά να ξαναδουλεύουν πάλι 15 ώρες Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξα, να σου πω κάτι. Πολύ εργατό κόσμο τότε εκεί, εντάξει.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως η εργατική πρωτομαγιά περιέργως
0: ξεκίνησε από εκεί. Mm-hmm. Ναι, είναι αλήθεια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ειλικρινά. Τα είχαμε πει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είχαμε
1: αυτό.
0: Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την ταινία.
1: Βέβαια, και για το ποιος είναι πρωταγωνιστής, ο ανιψιός του.
0: Ναι. Μιλάμε για το.
1: Για ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Τηλετενία, έτσι.
1: Ταινία είναι.
0: Α, ταινία.
1: Αλλά είναι τόσο χάλια, σαν κακή τηλετενία.
0: Α, μας. Οκ, για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Συγκέντρωσα πληροφορίες από διάφορες πηγές. Και από ελληνικές πηγές, όπως είναι η Life, το CNN της Ελλάδας, αλλά και από ξένες πηγές. Πολύ χάλια τους φαίνεται αυτή η ταινία.
0: Ναι.
1: Τι τη θεωρούν βαρετή. Τι τη θεωρούν εξαιρετικά εξοραϊστική για την εικόνα του Μάικλ Τζάκσον. Τι τσάμπα τα λεφτά που δώσανε και όμως οι ουρές στο σινεμά.
0: Okay.
1: Τεράστια επιτυχία στο box office.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά πρέπει να σου πω και κρατώ βεβαίως και εισαγωγικά σε αυτό που θα πω. Ο σκηνοθέτης μιας ταινίας παύλα ντοκιμοντέρ που λεγόταν Living Netherland, Neverland, συγγνώμη, ναι, που είχε να κάνει με τις κακοποιήσεις των παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε μία δήλωση, εμένα με αναστάτωση, είναι και οι δύο μακαρίτιδες βέβαια, είπε ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι χειρότερος από τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Ισχύει. Ισχύει, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει
0: το
1: ότι. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι.
1: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και όλα όσα έχουν γίνει, όταν είναι ρε παιδί μου να αμαυρωθεί η εικόνα σου και έχει λόγο ίσως, γίνεται.
0: Γιατί να γίνεται.
1: Αν θέλει κάποιος να τη δει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει αν τα λέμε σωστά, μήπως είναι και καμιά εξαιρετική ταινία και τη χάνουμε δηλαδή.
0: Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα. Σήμερα έχουμε τις διασκευές ή αν θέλεις δεύτερες ερμηνείες. Δεύτερες όχι στην αξία,
1: ναι,
0: αλλά χρονολογικά.
1: Και έχουμε πάντα Lady Gaga αυτή την εβδομάδα,
0: τη βδομάδα,
1: έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε πει το κάνουμε γιατί πρέπει, της αξίζει να δείξουμε
1: την άλλη της πλευρά.
0: Όλη την τεράστια γκάμα από τις υπέροχες δυνατότητες που έχει. Θυμίσου το Imagine της Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν θα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Stevie Wonder και μάλιστα live. Είναι το I Wish.
1: Αχ, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν προσκεκλημένη μαζί με άλλους το 2015 σε μια εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια των Grammys, γίνονται.
1: Α, ως φόρος τιμής, ας πούμε, για την καριέρα του. Ναι, ναι.
0: Ήταν λοιπόν η βραδιά προς τιμήν του Stevie Wonder, όπου εκεί ήταν προσκαλεσμένη να τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Προς τιμήν του και η Lady Gaga. Και μάλιστα η βραδιά ήταν αφιερωμένη κυρίως στο Songs in the Key of Life.
1: Ναι. Τι αλμπουμάρα.
0: Αλμπουμάρα, έτσι. Λοιπόν. 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, δύο μέρες μετά τα 57η ετήσια βραβεία Grammy, εκεί βρέθηκε η Lady Gaga στο κοινό και ο Stevie Wonder και θα ακουστεί στην εισαγωγή,
1: ναι,
0: να του λέει κάτι πολύ όμορφο.
1: Για πες.
0: Λέει, Stevie, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά σου λέω ότι για μένα σημαίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ήμουν 16 χρονών, το πρώτο CD, και το ξέρουν αυτό οι γονείς μου, λέει, δεν το έχω πει πουθενά αλλού, το ξέρουν οι γονείς μου που είναι εδώ αυτή την ώρα και μ' ακούνε. Το πρώτο CD, λέει, που έβαλα στο CD player όταν ήμουν 16 χρονών, ήταν το δικό σου.
1: Δεν σε στιγματίζει το πρώτο άλμπουμ που έχεις ακούσει ή έχεις αγοράσει.
0: Έτσι.
1: Εσένα ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ?
0: Sticky Fingers.
1: Rolling Stones. Εγώ ήμουν με Beatles,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε.
2: Stevie, you were part of my life at such a young age, and I haven't shared this really with anyone, but my parents know because they're here tonight, that your album was the first CD that I ever took myself when I was 6 years old and put it in the CD player. And you truly are the reason that I'm here today. Thank you so much for blessing us all. And I think about this song, and I think about my childhood in that moment, and I wish I could just go back one time.

0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με τη Lady Gaga.
0: Ρε, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Πραγματικά να το κάνεις.
0: Τους οποίους δεν τους ξέρουμε,
1: ναι,
0: ή πολύ λίγοι,
1: ναι,
0: ξέρουν τι έχουν κάνει άνθρωποι.
1: Τι ωραία, ναι, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, είδες.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Ξεχαστήκαμε λίγο.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και αύριο μέρα είναι.
1: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, από τον MT Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Πολύ ωραίο στρωτό ραδιοφωνικό, το Give My Love To You από τον Κέμ, καινούριο είναι αυτό. Περιμένουμε και άλμπουμ, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα Κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα Κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα Κάπρι? Τα Κάπρι είναι η φασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα Κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στις γάμπες. Why not?

ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok, εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in your love. Τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risky Toll. Αυτό είναι το νέο single του Bruno Mars. Εδώ όμως με κουβανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασέα είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο.

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

με πάρα πολλά στοιχεία από disco, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προερχόμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980 κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερογοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια. Τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber. 12 to 12.

Πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Χάρη Στάιλ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Kiss All The Time Disco, το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε το Dust No More, ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Σελίνα Γκόμες. Pick it up. Oh, bullshit, I mean it. I see another. Thank God I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture. I'm

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Γεια μου, φυλακισμένο μου πουλί, σπάσε το κλουβί σου.
1: Φυλακισμένο μου πουλί, σπάσε το κλουβί σου.
0: Σπάσε το κλουβί σου και λατσιπόνους που βαστάς.

0: το έχουνε φυλακίσει.
1: Μοιάζει πουλιο που σε κλουβί, το έχουνε φυλακίσει.
0: Ο παταλέμονια μου τσα, τσ' ανθρώπος δεν ευρέθηκε.

0: χαρές που τις στερήθηκες κοντά μου να τις νιώσεις.
1: Μα δεν είσαι αμοναχό.

0: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κρητικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: λέμε και για τον Κούλη.
1: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή τη Παναγία να έχει.
1: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμεί ότι είμαστε. Υποτίθεται. Υποτιθέστο.
1: Αυτό που μιλά στον άρα δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβά κανένα ζόρι.
1: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά τη Ελλάδα.
0: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, θα μα πει την κατά τη Ελλάδο. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
1: Εσύ δηλαδή.
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
1: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε.
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός. Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
1: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
1: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
0: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
1: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη.
1: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
0: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Λέξη, έλα.
2: Πρόεδρε, έλα!
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
2: Έλα με φόρα!
0: Έλα έναν αλλιώς.
1: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρεσε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
4: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Α, είχαν υγεία οι ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνι, δεν είναι.
4: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνι μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι.
4: Βεντζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες.
4: Εγώ. Σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
4: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλα. Ήταν να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
4: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
0: Παλεύω. Πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
4: Ήταν ταξικός, κουμπάρε, γεια.
5: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
5: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
2: Τι είπατε!
5: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα.
6: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
5: Ενέρεση τώρα.
0: Τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
5: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
7: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
7: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
6: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
8: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
6: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
8: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
7: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Αγοράζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
7: Να επιστρέψει και με πάνω βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
7: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
7: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Και όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε ποιος.
7: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
7: Ποιος δικαιούται να μιλάει, κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Όχι, όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
7: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, και... σας ευχαριστώ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα.
9: Σας ευχαριστώ.
7: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
0: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
10: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, έχει κι άλλο.
10: Ναι, να σου πω κάτι. Πώς στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
10: Όχι, άκουσα πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
0: Ναι, ναι, προπενταετία όμως.
10: Το Jock Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
10: Χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάδε τι καλά που το στήσανε.
10: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
10: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
9: Έλα, Αποστολάρε.
0: Έλα.
9: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα. Χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
9: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι.

0: Γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένας πιτσιρικάς που έχει δει το παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
1: Για άλλη μια φορά εννοείς.
0: Για άλλη μια γαμισμένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
1: Ναι, ναι, ομόφωνα.
0: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικαιώσεως έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε, τα πράγματα δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώ. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινό αλλιώ. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
2: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον Μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
3: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
2: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
1: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
2: Ναι, ναι, όχι, να σου πω.
1: Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
2: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του κάνε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη, αφού εσύ μας το ζητάς, δύο ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
1: Ωραίο, μπράβο.
2: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από δύο ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες, ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα πέντε παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά, μας κάνα παράπονα. Με λέμε, μας είπες σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
1: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα του delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
2: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν ο καθένας. Λέει τη μαλακιά του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει: σε έβλεπα, φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα, ρε μαλάκα. Περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο. Βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery. Βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουν. Εγώ δεν θέλω να τσιωχα αυτού του συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
4: Γεια σας. Ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
1: Να το.
4: Εντάξει.
1: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
4: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
1: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
5: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
1: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
5: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
1: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
5: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινό παρέα.
1: Να.
5: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό του τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουί Ελιζόντο.
1: Χτυπήσαν το Λουί Ελιζόντο.
5: Γλίτωσε ο Λουί Ελιζόντο.
1: Χτυπήθηκε ο Λουί.
5: Ο Λουί Ελιζόντο, ναι, ναι.
1: Τι έγινε.
5: Τον αναζήτησα αμέσω και τώρα πάει καλά.
1: Οι αλήτε του Μητσοτάκη.
5: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπω το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
1: Να το.
5: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτε.
1: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
5: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται, τα λέγω εγώ τώρα, οι πιο πολλοί.
1: Και που τα λέγεις, να!
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
7: Ναι. Ήθελα ένα σχόλιο σύντομο.
1: Πείτε το.
7: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
1: Είναι ζωντανή.
7: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
1: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει γι' αυτό.
7: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια.
7: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει, βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
1: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
7: Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη.
8: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Αρχικά με έχει αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
1: Οπα, τι είχαμε πει.
8: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
1: Νομίζω το έχουμε παίξει.
8: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
1: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
8: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
9: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικό ηγέτη, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικό η σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ.
8: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουο. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
8: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
1: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε του Γάλλου, του Αμερικάνου και του Ιταλού τώρα, μάλιστα.
10: Συμμαχία.
8: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
5: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαμπιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
5: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
1: Α, και τι λένε, πάρ' το και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
5: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρ' το. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσαν.
1: Σωστό, σου λέει ντουγάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
5: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
1: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
5: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνη λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
1: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
5: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
1: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
5: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα το Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση, ξέρει.
1: Του Πλεύρη.
5: Αλλά Δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
10: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
5: Δεν πρόκειται.
1: Τι
5: δηλαδή,
1: λέμε.
5: Είτε τους το λες είτε τίποτα εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
1: Πού φτάσαμε. Καλά εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
11: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
1: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
11: Ναι.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε.
11: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
1: Ας άρενε.
12: Πες το Τίμιο.
13: Ρε Κουρέτα.
14: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
14: Κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
14: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
1: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
14: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Έτσι, και τα κάστρα.
15: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
14: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι, αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
14: Όλος υγεία και πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
16: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
16: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
17: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών μέχρι σε μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να με πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
1: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει. Και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του έτσι έμαθε.
17: Έτσι έμαθε στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνα. Και στο φούρνο μπροστά έβαλα και ξύλα. Ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
1: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
17: Παραλλαγή, να σε καλά.
1: Και εσύ, γεια.
17: Α, να σου πω.
1: Έτσι έχει κι άλλο.
17: Όχι, ναι, ναι.
1: Στον αέρα σε βάλαν τελικά τι αντιστάσει.
17: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
1: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλο πάντων, ο καθένα έχει τα δικά του.
18: Αβάπτη τον Ιό Κωνσταντίνου Μητσοτάκι, δημόσιο κίνδυνο.
19: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γαμώ το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα. Πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει. Πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα τη η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιστή. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκε, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ του και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν του Χριστιανού που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
1: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
19: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
1: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
19: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
1: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο.
19: Γάμισε,
1: ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
20: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
21: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
22: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
1: Τι έχεις?
19: Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο γουρουβίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία δεν θα γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα τάπα όλα.
1: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
19: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
19: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το συγχωρημένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Α, δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
1: Έτοιμο για πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
19: Εντάξει ρε φίλε.
1: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει.
19: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
1: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
0: να του μετρήσουμε.
1: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
0: Έτσι, μπράβο, του διακανονισμού. Λοιπόν, εγώ όπω σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστικών εισφορών?
1: Πόσο?
0: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
1: Πόσο?
0: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
1: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
0: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
1: Όχι, 35... ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
3: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
13: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
1: Κάτι συνέβη.
0: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
1: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
0: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα. Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
23: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
1: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
0: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα, γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
24: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
24: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
24: Πώς τα περάσατε?
1: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
24: Πώς θα ήθελες να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
1: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
24: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
1: Ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα, δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
24: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, βάλω... γιατί όχι, ναι.
24: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
24: Ναι, ρε, φίλα, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες τώρα δηλαδή και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
25: Καλείτε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
26: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρο. Τι θα πει γιατί εμένα?
24: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
24: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
25: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Τι προβατάκια, έχουμε... καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
24: Εμείς τα έχουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
1: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
24: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Δάση που έστω με αυτό. Τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη τη ΦΥΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, να σε καλά.
24: Το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
0: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
1: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
0: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
1: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
0: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
1: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
27: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
4: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
27: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
27: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
5: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
6: Γεια σας, καλά.
5: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
7: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
8: Ωραία, κανείς δεν θέλει
7: στην Ελλάδα.
5: Κάποιες σκέψεις έκανα και θέλω να τις πω.
6: Πέστες.
5: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
6: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
5: Ναι.
6: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
5: Πώς είπατε?
6: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
5: Ναι.
6: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
5: Σκέψε αυτές τις έγραψες. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
6: Ναι.
5: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δίκτυο νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
6: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως, μην παρεξηγηθούμε.
5: Ναι.
6: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
5: Το λέω παρακάτω.
6: Α, το λες. Περιμένω.
5: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
6: Α, βιάστηκα.
5: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
6: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
5: Πώς είπατε.
6: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
5: Δεν είναι έτσι.
6: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
5: Ποιος έβαλε κόλο?
6: Η κυρίαρχη τάξη.
5: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
6: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
5: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
6: Ωραία τα λες.
5: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
6: Αχα.
5: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
6: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
9: Έλα, φίλε, γεια σου.
6: Γεια σου.
9: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
6: Τι είναι σήμερα?
9: Είναι 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να ήταν.
6: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
9: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αίμησος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
6: Σκατά στον ναι.
9: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
6: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
9: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
6: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
9: Υμνούμε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
6: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
9: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέ. Άμα θες βγες και κάνει ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
6: Τώρα, σπέβδω.
9: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
6: Αυτό είναι κριτήριο. Ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
11: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
10: Καμίσου!
11: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
9: Έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπιου δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
6: Έλα.
9: Μία έκκληση και παράκληση.
6: Για κάνε.
9: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, δε σύντροφε.
6: Ναι.
9: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
6: Παίρνει
9: δώσε τόπο στην οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
6: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
9: Τυχαία. Και δεν γύρισε πλευρό.
12: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
9: Υπάρχει μόλις στην κοινωνία, ρε.
6: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
9: Εσύ είσαι original που πα με τους γιαλαντζί εκεί χάμω. Κάνε μια έκκληση παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
6: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
8: Κουνούμαλαρά μου.
13: Αγάπη μου.
14: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
8: Πού είσαι, ρε, είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή, θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
6: Κάνει το σοβαρό καλά. Τώρα, παριστάνει το σοβαρό
8: ναι,
6: και
8: ναι,
6: το δεύτερο.
8: Τώρα βγήκα μπαλκόνι, τώρα το παίζω τέτοιο.
6: Ναι,
8: τώρα
6: ναι.
8: Κάνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε τελευταία παράσταση, η κούπα.
6: Θύμησε μου.
8: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
6: Α, ναι, ναι, ναι, την έχω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
6: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη.
8: Με τον Καραγκιόζη.
6: Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτό ο φίλο γι' αυτό.
8: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζη.
6: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
15: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
6: Καλημέρα, τα ίδια.
15: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωυσόγλου, αν καλά άκουσα.
6: Καλά ακούσατε.
16: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος
15: ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
17: Ναι, ο Μίλτος.
6: Ο ίδιος.
17: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα Λάντα. Πουλάς ένα Λάντα 205.
6: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
17: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
6: Ωμπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
17: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
6: Πόσα θες, 10.
17: Μιλάμε για το Λάντα το 205, έτσι.
6: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
17: Το κόκκινο που είχε σε φωτογραφίες.
6: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
17: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
6: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
18: Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
6: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
17: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια.
6: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
17: Κόκκινο.
6: Κόκκινο.
18: Κόκκινο.
17: Ωραία, γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό.
6: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου.
17: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι.
6: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Άγαμι σου, 3.5.
17: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
6: Μα τι, είναι δικός σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
17: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι.
6: Το αγαπάω.
17: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
6: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
17: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
6: Α, είσαι μερακλής. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
17: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα.
6: Το πουλάω.
17: Ωραία, πόσο.
6: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις.
17: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
6: 3.400.
17: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
6: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
17: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
6: Τι έχουμε, λέει.
17: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
6: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
17: Σοβαρά μιλάω, ένα.
6: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
17: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλε την αγγελία, κάνεις πλάκα.
6: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
17: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει. Άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
6: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
17: Εγώ που θέλω λάντα.
6: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις. Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι.
17: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
6: Ωραία.
17: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
6: Οπα,
17: αυτό το θέλω.
6: Τι δουλειές.
17: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία.
6: Α,
17: λοιπόν,
6: το φοβάμαι.
17: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
6: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα, 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου, τσολιά μου.
0: Γεια σου, κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και μου ήρθε μια μαλακία και πάω να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσες και τόσες ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, που πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατά μου τραστημά. Να μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκοπανή, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται, έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά. Κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Είναι

0: επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια γιατί... και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτοτο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ. Έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση τη Μαλακία. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδόνιδο ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Ah. Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτσα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτσα. Δεν θέλει, ακούει και τρομάζει το παιδί.
1: Ναι.
2: Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Ναι. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Φτούσου, ρε, φτούσου, αλήτη. Κάθαρμο, αλήτη. Φυλάκια, γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα, γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ροήσει κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντω θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, καταλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
2: Βέβαια, λοιπόν, δει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλιο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
4: Γεια σας, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
4: Μπορώ να διαφημίσω τρεις φίλους που παίζουν παραστάσεις αυτήν την εβδομάδα?
1: Οπα, ρεκλάμα.
4: Όσο να.
1: Άντε, για πες.
4: Παρά είναι όλες στο ελεύθερο στο διαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός. Η πρώτη είναι σήμερα, είναι ο Φάρος του Κόνορ Μακφέρσον στις 9. Η επόμενη είναι την Πέμπτη, η Πανδώρα της Τζέσικα Χίλ στις 9. Και η τελευταία είναι Σάββατο Κυριακή στις 9. Με τίτλο είναι νεκροκεφαλή, αποφελώ, πέθανε πριν ένα δευτερόλεπτο.
1: Εντάξει.
4: Αυτό θα κάνει, αποκρέπτο μου φίλου.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
5: Τι κάνεις, μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
5: Καλά, αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
5: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, κουρ, τέλεια όλα.
1: Α.
5: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
5: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
5: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
5: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
5: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
5: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες, φίλες, στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Ανάβεις τώρα, μη με ανάβεις.
5: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
5: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει, ρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό!
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε!
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα γίνει... πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια, μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις στα ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Αρέσει.
1: Να ζήσεις Κατραμάδε και Γρονιά Μπούλα.
0: Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Μας κυνηγάνε και πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί?
1: Άσπρα μαλλιά,
0: εδώ μοιράζουμε γνώση εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά, Κατραμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, έτσι. Μην τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλικός μας Τραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βέβαια. Συντονίσου. Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιός. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα. Να πούμε ότι

εμπιστοσύνη, ειδικά άμα είσαστε σε μία σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μία σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μία ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός, ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή, πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Εννοείται, ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
2: Ένα ταξίδι.
1: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
2: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 4 Μαΐου σήμερα, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλέ, είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε.
0: Είδες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: Αχ, μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι.
0: Λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί το, τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι. Και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay. Έτσι,
0: τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα, σε εμάς.
1: Χάνονται, ξέρω, εγώ... χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από ό,τι λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Εκτός και αν το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω και εγώ, το έχει εκεί, περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω και εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις, μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ, την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, το μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ. Μια ζωή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
0: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Τώρα ακριβώς δεν
0: από
1: το λες.
0: Το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, το νεκροτομείο.
1: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
0: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει.
1: Το χαμόγελο
0: ενήλικους.
1: Του παιδιού. Α, το Silver Alert.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
1: Βεβαίως
0: ή...
1: και είχαμε.
0: Για να δούμε.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
0: Τι σε προβληματίζει?
1: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
1: Δεν γίνεται από τη μία να προχωρά στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
0: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
1: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Elon Musk. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί.
1: Και τον ψάχνουμε μετά.
0: Και τον ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε multiple choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος επειδή, μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της
1: αστυνομίας. Το καημένο, το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλο το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Άι, το K9 θα φύγει. Θα φοβάται τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε έδωρε στη μέση του, δηλαδή. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, άμα μπόρεσε να ξεπεράσει όλου αυτού του φόβου που βλέπει ένα σκυλί τη αστυνομία λυσασμένο και κάπου
1: δηλαδή,
0: εννιά.
1: Δεν είναι λυσασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα. Πώ να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλο το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο. Τέλο. Δεν ξέρω τι έκανε, λέει, φώναζε, λέει, στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώνει τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις. Προσέχατε.

0: τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω. Εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέχρι στο Facebook, TikTok, Instagram. Εκεί μας βρίσκεται. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιά αλλά ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.
2: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φτιάξει.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ. Και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους, αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή, δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάνανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε, γιατί κάνατε σεξ. Είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμαστε μέσα στο μπάνιο, ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Εντάξει, λέει όμως
1: αυτοί
0: ότι
1: κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα. Έλα, οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξει από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα. Μοναδικά.
0: Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interbet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ, ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά, τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως, οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα, γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν
1: τα...
2: Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, ναι. Ότι τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε, πάμε, καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσες.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για 2 ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και
0: γίνουν
1: δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, οκ. Okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι μέσα στα γυρίσματα, για χύψεις ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει φαντάζομαι να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: θα μάθουμε,
1: μιλήσουμε.
0: Θα μάθουμε, θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Γιατί στην TV.
1: Λοιπόν.
0: Έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το έπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω,
0: για πες.
1: Επειδή τα διάβασες,
0: ναι.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος,
0: ναι.
1: Να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, του παναφύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουν.
1: Έτσι.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί, καλό
1: το
0: είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστείς της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α, χορευτήσες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy. Mm-hmm. Του Άντωνι Φάμπιαν. Mm-hmm. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό, προφανώς.
0: Οκ. Okay.
1: Τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και
0: εντάξει.
1: Επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της. Okay. 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα. Mm-hmm. Από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος, ναι. Τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex Βίκτορ Ροδρίγες παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντιδικοί, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: κτλ. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι, γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια.
1: Και φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, το Ohio, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια συνεκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Έτσι. Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η
0: κάτοικη.
1: Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ
1: που
0: ωραία,
1: μας έρχεται,
0: που
1: δηλαδή
0: μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο. Κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ, ήταν πολύ. Συμπαθέστατος. Ο Λάκης τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 ευρώ το μήνα.
1: Τίποτα,
0: σύνταξη.
1: Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: γίνει τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάμφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό, ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd, mm-hmm. Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και
1: βέβαια
0: λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά. Εδώ τώρα είναι μικρός.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, αλλήμον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
7: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι και καλό μήνα σε όλους και όλες. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα μας είχε κλείσει ο λαιμός. Δεν είναι και ότι καλύτερο και σήμερα, αλλά μας λείψατε και μας λείπει και η μουσική, οπότε είμαστε εδώ. Ταξιδεύοντας μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, το Διάβλο Κρήτης, diavlosradio.gr, και από τις 4 μέχρι τις 6 θα είμαστε συντονισμένοι μαζί. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά και να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό και ξεκινάμε με τα τραγούδια μας και τις επιλογές.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
7: Η μουσική τελικά είναι καλύτερη παρέα, καλύτερος φίλος, καλύτερος σύντροφος, τα πάντα όλα. Χωρίς μουσική, δύσκολα. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη στο μικρόφωνο

0: μας έχει τρελάνει, η βροχή μας έχει τρελάνει, το κρύο νησάφι πια για Μάιος μήνας. Ειλικρινά το λέω.
1: Απόψε είπα να σε πάρω. Προσπάθησα μα δεν καλεί.
0: Και τέτοιο κρύο μου προσωπικά δεν μου έχει ξανατύχει.

0: Πολύ μουσική. Θα προσπαθήσουμε να ακούμε πολύ μουσική και λίγα λόγια. Αν τα καταφέρουμε, γιατί... Τυρανιόμαστε αρκετά. Πάμε.
1: Οι πιο μεγάλοι ερωτές ξεχωριστά κοιμούνται, εν καταλήγουνε μαζί.
0: Καλησπέρα, Ανά, καλησπέρα.

Φωτιά στα κόκκινα ξαδέρφια, αλλά τα κόκκινα δεν πάνε καλά. Εμείς έχουμε φτάσει κόκκινο. Όσο μπορούμε δηλαδή.

Μια εβδομάδα ήταν αρκετό το διάστημα αποχής. Οπότε σήμερα δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Αν και δεν είμαστε στα καλύτερα να μας συμπαθάτε, αλλά μουσική θα ακούμε μαζί.

Ήταν ο Θοδωρής ο Φέρης και το τραγούδι «Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ». Προχωράμε στον Νίκο τον Απέργη. Αρκεί να σε προσέχει.

0: Γιατί γελάτε?
1: Δεν επιτρέπεται να συναντιόμαστε.
0: Κατάλαβα, έχει πάει το σωληνάκι έτσι, ε. Τον αυτόματο με διακόπτη, ε.

Εξηγήστε μου, εξηγήστε μου. Όχι, μην εξηγείτε. Μην εξηγείτε, μην εξηγείτε. Εγκρίνετε, δεν εγκρίνετε, είναι θέμα δικό σας. Μην εξηγείτε. Κάντε ό,τι νομίζετε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ortopolion Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Ortopolion Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ωραίο. Πω. Από τον Γιώργο τον Σαμπάνη και το Ρώτα στη Μαργαρίτα.
1: Μπορείς να πεις πως είμαι απλώς ένας άνθρωπος.
0: Κόλλημα αυτό.

Ταξιδεύοντας μαζί 39 λεπτά μετά τις 4, Διάβολος Κρήτης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Λεπίδη στο μικρόφωνο. Περνάμε σε Δέσποινα Βανδύ, δεκαετία 90, και γέλα μου. Όπως και χθες, γέλα μου. Στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα.

0: Γέλα μου, γέλα μου, γέλα μου. Ακούσαμε την Δέσποινα την Βανδύ.
1: Πόσο κρύο, πόσο φως.
0: Πάμε σε Πάνω και μου. Κάτι είχε να μας πει αυτός. Ξέρει πολλούς.

Τραγούδια, τραγούδια. Τραγούδια κι αυτά, Κάθε κομμάτι της ζωής και ένα τραγούδι. Κάθε δευτερόλεπτο ζωής και ένα τραγούδι.

0: Τραγουδάρες βάζω, ε.
1: Περνάει,
0: το ξέρω, ναι.
1: Πότε, πότε, αχ, και να σου να εδώ, όπως και
0: δεν είναι για κρασί όμως τώρα.

η Προεδρίνα εδώ. Μεγάλη μας τιμή σήμερα, ε. Υποκλεινόμαστε η Προεδρίνα μαζί με Μαρία και Άννα. Υποκλήσεις πολλές.

αγοράς εσύ και εγώ είμαι νότος. Και πού τα πίνει το τρίο? Κάμπα μπαλκόνι, τίποτα εκεί. Εκεί στα γκρεμισμένα δίπλα. Πού έχει γίνει στέκη, για πες μου τώρα.

μάθετε να γράφετε Greek English. Οι Κινέζοι αυτό επιτάσσουν. Στο σχολείο να γράφετε Greek.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Διάβλος Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε. Ταξιδεύοντας μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη και πάρε με αγκαλιά, Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάρε με αγκαλιά. Μη με πάρεις, όχι.

0: Λοιπόν, πέμπτον νηπιαγωγείο, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, ανοιξιάτικη εκδήλωση, Κυριακή, Λαζεότ, ώρα 10.
1: Φιλί σου, στην αγκαλιά σου, στην καταρακέ.
0: Εκδηλώσεις προφανώς, μας στέλνουν εδώ πέρα μια κάρτα. Σύλλογος γονέων και δαιμόνων, πέμπτο νηπιαγωγείο, ανοιξιάτικη εκδήλωση. Λοιπόν, Κυριακή, Πλαζεότ, 10. Και πάμε. Εντάξει, οκ.

0: δεν ξέρω αν τα ακούσατε, γιατί μας το στείλανε στο Messenger. Σύλλογος Γονέων Χειδεμόνων, Πέμπτου Νηπιαγωγείου. Εκδήλωση την Κυριακή στις 10 στην Πλάση του Εώτη.
1: Έξαψη παντού όταν σε βλέπω. Γίνεσαι αθόρυβη.
0: Έξαψη, έξαψη όταν σε βλέπω. Έξαψη, έξαψη πώς αντέχεις. Πώς αντέχεις. Έξαψη, πώς αντέχεις.

0: Α, καρδιά μου, πώς αντέχεις.
1: Στη ζωή, πώς με κρατάς.
0: Πώς σε κρατάς τη ζωή, ε. Τόλμησε να κάνεις κάτι άλλο. Αναχωρείς.

Κρύψε με, κρύψε με, κρύψε με, λέει, να μην με βρει κανείς. Αν σε βρει, τι έγινε? Κρύβεσαι για ποιο λόγο? Χάνεσαι επίσης για ποιο λόγο?

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Δεν πιστεύω, ρε Χριστάρα, να βρήκες το live στο TikTok. Θα σου βγάλω το καπέλο.
5: Μόνο εσύ.
4: Το καλύτερο παιδί του Ντόμας.
5: Μόνο εσύ.
4: Όλα τα λεφτά.
5: Στην πληγή. Γεννάς καινούριο.
4: Μόνο εσύ ταξιδεύοντας μαζί.
5: Μόνο
4: μέχρι τις 6 μαζί.
5: Διάβλος
4: Κρήτης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Λεμπίδη. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ.

Μόνο εσύ υπάρχεις, μόνο εσύ. Ταξιδεύοντας μαζί με ένα τσιγάρο, ταξιδεύοντας μαζί με μια διαδρομή, ένα τσιγάρο, διαδρομή.

Μάλιστα, όλα ξαναρχίζουν με εμένα, με σένα. Τσιγάρο διαδρομή. Παίρνε κι εσύ όπως περάσανε κι άλλες. Παίρνα κι εσύ. Ρε, παίρνα κι εσύ.

0: Έχω, ακούγοντας μουσική διάφορα ραδιόφωνα,
1: ισόπλατα μαχαιρωμένος αυτός ο έρωτας,
0: είτε το βράδυ είτε όποια ώρα και να είναι, γυρίζοντας έτσι σταθμούς, έχω ακούσει αμέτρητες φορές το Μαργαρίτα του Μάστορα και το Λογαριασμό του Λιόλιου σε βαθμό αηδίας. Ένας σταθμός μπορεί να το παίζει κάθε μισή ώρα.

0: Γεια σου ρε Χριστάρα.
1: Τώρα το δίκιο σου γυρεύεις.
0: Μες στο πιωτό και μες στο...
1: Μες στο πιωτό και μες στη ζάλη.
0: Στη ζάλη, στη ζάλη.

εσύ με θυμάσαι όταν φεύγω εγώ. Γεια σου ρε Νικόλα Μακρόπουλε. Καλά τα λες.

0: μάτια και βλέπω.
1: Γεια σου ξάδερφε, γεια σου Μανώλα.
0: Μα εσύ με θυμάσαι όταν φεύγω εγώ.
1: Έχω μάτια και βλέπω. Τι λες? Και έχεις και ωραία μάτια. Έχω μάτια και βλέπω. Έχεις μάτια και βλέπουμε. Έχεις και ωραία μάτια. Πόσο ωραία μάτια έχεις. Γεια σου Λίτσια με τις καρδούλες και τα λουλουδάκια.

σας πω όμως ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 4. Να είστε καλά, να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε εαυτό σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού λοιπόν αύριο στις 4. Καλά να είστε, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαι λοιπόν για να κάνω ακριβώς αυτό, να προσέχω την καρδιά σας, να σας κουβαλάω με τα όνειρά σας και βέβαια με τα πιο αγαπημένα και ολοκένουργια ελληνικά τραγούδια εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη, σε ποιο δρόμο είστε, σε ποια καρδιά είστε, σε ποιο ραδιόφωνο είστε, δεν ρωτάω, όλοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

Ψέματα, ψέματα από τον Νικηφόρο λοιπόν. Και νομίζω ένα ψέμα που όλοι φοβόμαστε είναι το επόμενο από την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ψέμα στο λογαριασμό.

Έτσι είναι, άνθρωποι φεύγουν, τα χρόνια περνάνε. Η τρέλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλώνει. Σε ποιον αναφέρομαι? Στην Ανίτα Πάνια που πρόσφατα έσβησε 56 κεράκια. Δεν της φαίνεται καθόλου εδώ που τα λέμε. Και τι είπε, τι έγραψε μάλλον στη λεζάντα εκεί που κρατούσε τα δύο μπαλόνια με το 5 και το 6. Τα χρόνια περνάνε, η τρέλα μεγαλώνει. Και νομίζω αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει κιόλας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
3: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ερωτεύτηκα λοιπόν ο Νίκος Βέρτης. Και ναι, είναι η εποχή του χρόνου που όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πιο εύκολα, ίσως και όλα δεν συμβαίνουν γιατί απλά συμβαίνουν και ήρθε η ώρα και τα σχετικά. Συμβαίνουν γιατί έχουμε ανάγκη να συμβούν. Μετά από ένα χειμώνα για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο δύσκολο. Ο χειμώνας που μας κλείνει ούτως ή άλλως γιατί σκοτεινιάζει και πολύ νωρίς. Και ξαφνικά θυμόμαστε ότι υπάρχουμε και για να ζήσουμε και όχι μόνο για να κάνουμε αυτά που είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε μέσα στη ρουτίνα μας. Ας ερωτευτούμε λοιπόν. Πολύ καλή ιδέα του Νικού Βέρτη.

αγαπάω όπως είσαι, η καλύτερη δήλωση. Και θέλετε να το κάνω και ακόμα καλύτερο, αλλά αρκεί βέβαια να μην είναι ο άλλος παρεξηγησιάρης. Σ' αγαπάω παρόλο που είσαι αυτό που είσαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και τρεις κατηγορίες ανθρώπων που αν τους εμπιστευτείς εύκολα μπορεί να σε απογοητεύσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι που αλλάζουν στάση ανάλογα με το συμφέρον, κοινώς οι συμφεροντολόγοι, οι χειριστικοί, ενδεχομένως και νάρκισοι. Ο υπερβολικά κλειστός άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Και τέλος ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατάει λόγο, είναι να πηγαίνεις γυρεύοντας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
7: Έλα πέρδολοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής και ναι, στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου, έχουμε τη δική της ενότητα που πάντα προσπαθεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, να γίνουμε καλύτεροι εμείς οι ίδιοι. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν, τρεις λόγοι που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Κρίμα, δεν είναι να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας? Κατά τα άλλα εδώ εμείς, η γνωστή παρέα Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Έτσι είναι αυτά με τα παλιόπαιδα και τα παλιοκόριτσα που το ζουν και καλά κάνουν. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δεν κάνουμε εμείς σωστά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει ευτυχισμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ενότητα με την Ξένια Κούρτογλου. Τρεις λόγους που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας στο τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεπιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο χρόνο, Γιάννης Κότσιρας, τη γλυκό τραγούδι πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Πλησιάζει και η Eurovision, για να δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας και για να δούμε και πού θα δώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας και αστερωμάτα μας η Περσίνη. Για πάμε να την ακούσουμε για την ώρα, εδώ την Κλαβδία, έτσι.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φερτώ μου,
1: φερτώ μου, φερτώ. Για να δούμε, θα το φέρει ο Ακύλας. Είναι πάντως πολύ καλά προετοιμασμένος, περιοδία σούπερ. Το έχει στήσει νομίζω πάρα πολύ καλά εκεί όλη η Dream Team και περιμένουμε στις 16 Μαΐου.

0: Eurovision. Κοπέλα είναι μάλλον.
1: Το λες και λίγο αφιέρωμα στη Eurovision το τελευταίο μισάωρο. Μας αρέσει όμως, αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας υποστηρίζουν σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, είναι λίγο άδικο να σαμποτάρουμε την την επιλογή μας σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάτι, θα κλείσουμε και με Σάκη Ρουβά. Και αυτή ήταν η Βική Χατζάκη για δύο ολοκλήρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Να είστε πάλι αύριο εδώ στην παρέα μας, παρακαλώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μαΐου. Το τόνισα γιατί από ό,τι βλέπουμε θα μπούμε στο καλοκαίρι επιτέλους. Οι θερμοκρασίες από αύριο θα μου λέτε στον δρόμο που με βλέπετε. Πολύ ζέστη έχω, πολύ κάψα έχω. Τι να πω, τι να πω. Εγώ απλά θα σας λέω, προσέχετε. Τι να πούμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και πάμε στα τραγούδια που αγαπάμε.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

μάτια, αλλά θα ξεφεύγουμε και λίγο. Είπαμε ότι από αύριο θα έχουμε όλοι ζεστή δίπλα μας και πρέπει να το αντέξουμε και να το λέμε έτσι. Τι να λέτε, βουτιές παιδιά, να σωθείτε ή να σωθούμε.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, γιατί αυτό θα τα ακούμε χρόνια, όπως και αυτό που άκουσα και υπόσχομαι ότι θα το έχω μέχρι αύριο. Θα το πω εδώ στη διεύθυνση, αν δεν το βρω τώρα θα το έχουμε. Λοιπόν, να σας

0: 8 με 10 με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ξεχωρίζουμε πάντα από τον Γηφόρο. Έρωτας είναι. Είναι κομμάτι που θα μείνει και θα το προσέχουμε όσο μπορούμε. Πάντα να το ακούμε.
2: Σε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά.
1: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως είπαμε, Νικηφόρος, τραγούδι που πρέπει να το κρατάμε και να τα ακούμε μία, δύο φορές το μήνα και να πάμε παρακάτω. Και όχι να το ξεσκίζουμε στον αέρα, ε. Λοιπόν, εδώ βλέπω να μείνουμε λατρεμένοι, λέει η εκπομπή. Ξανά κοντά μας 2 ώρες ώρα. Εντάξει, μην το λέτε 2 ώρες, παρά 10 λεπτά. Και πάντα τα υπέροχα τραγούδια διαλεγμένα.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: 2010 περίπου, η αγάπη είναι τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, Σταμάτης Γονίδης, και αν δεν κάνω λάθος το έχει γράψει ο Σταμάτης Γονίδης. Ένα τραγούδι που πραγματικά, αν το καλοσκεφτείς, αν το ακούσουμε καλά παιδιά, δεν θα τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να τρέχουν όσο μπορεί μακριά για να είμαστε καλά. Τίποτα άλλο. Η ζωή είναι σύντομη και βλέπετε τι γίνεται εδώ και εκεί. Άρα τι κάνουμε. Τίποτα. Μετά τις διαφημίσεις έχω ένα υπέροχο τραγούδι για σας. Το φιλάω πάντα να τα ακούμε μία φορά το μήνα.
1: Διαβλοσradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τώρα θα πάω σε ένα άλλο τραγούδι, και αυτό δεν το ακούμε, αλλά είπαμε τα προφυλάζομαι αυτά τα κομμάτια, τα περίφημα, τα ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε τον καλλιτέχνη, γνωστός είναι Γιώργος Μουκίδης, «Μίλα μου, θέλω από το φιλί σου μια στάλα, θέλω στη ζωή σου να μπω». Ακούστε το καλύτερα από μένα. Όχι από μένα, από το

0: έχει μείνει αρκετά πίσω. Η Μαντώ, μεγάλη φωνή, μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Για να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό μας. Αρκετά ερωτικά ακούσαμε. Θα αλλάξουμε λίγο, όχι πολύ μακριά από αυτόν που κυματίζομαι κάθε βράδυ εδώ σε αυτήν την 2 ώρα εκπομπή. 8 με 10 Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Τα μετράω τα λόγια μου έτσι, γιατί ακούω ή διαβάζω αυτά που γράφετε. Πάμε πολύ καλά. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, ξεκινάμε σιγά σιγά να βλέπουμε λίγο καλοκαίρι δίπλα μας και το χρειαζόμαστε και αυτό. Χρειαζόμαστε το νερό, αλλά

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Πάμε πίσω μερικά χρόνια, 1992, τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και από τη μεγάλη φωνή του Στέλιο Καραζίλη. Για πονεμένους περισσότερο και για ανθρώπους που

ένα υπέροχο τραγούδι με τον Αντώνη Ρέμο, τραγούδι που θα μείνει και αυτό στην ιστορία του. Εντάξει, για τη φωνή του δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, είναι από τους φόρους.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μας εκεί στον φίλο μου τον Γιώργο στο Καβούσι, αλλά και στην παρέα που είναι εκεί. Να περνάτε καλά και να προσέχετε τον τόπο σας.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το αυτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διαύλος Κρήτης. Διαύλος Radio.gr.

τελευταίο μισάωρο εδώ στον Διάβλο Κρήτης, 8-10, τα καλύτερα τραγούδια επιλέγουμε για όλους εσάς. Τραγούδια που θα ακούσουμε ή ακούμε: Κατερίνα Γιώλιου, Βασίλης Καράς, Κοκκίνου Έλλη, πήγαμε στα παλιά Κόσμο Θεωρία, Βρετός Ηλίας, Φύσηξε Ρωτοβοδιάς, ακόμα και Κέτη Γαρδού, Γαρδί.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Τώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική.
0: Ενημέρωση,
2: ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβολος Κρήτης.
1: Διάβολος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Παλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης.
0: Διαβλοσradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διαβλος Κρήτη.
0: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διαβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
2: Έλα πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ, την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφριέστηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος είναι ο βράδυς και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαι λοιπόν για να κάνω ακριβώς αυτό, να προσέχω την καρδιά σας, να σας κουβαλάω με τα όνειρά σας και βέβαια με τα πιο αγαπημένα και ολοκένουργια ελληνικά τραγούδια εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη, σε ποιο δρόμο είστε, σε ποια καρδιά είστε, σε ποιο ραδιόφωνο είστε, δεν ρωτάω, όλοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

Ψέματα, ψέματα από τον Νικηφόρο λοιπόν, και νομίζω ένα ψέμα που όλοι φοβόμαστε είναι το επόμενο από την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ψέμα στο λογαριασμό.

Η τρέλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλώνει. Σε ποιον αναφέρομαι? Στην Ανίτα Πάνια που πρόσφατα έσβησε 56 κεράκια. Δεν της φαίνεται καθόλου εδώ που τα λέμε. Και τι είπε, τι έγραψε μάλλον στη λεζάντα εκεί που κρατούσε τα δύο μπαλόνια με το 5 και το 6. Τα χρόνια περνάνε, η τρέλα μεγαλώνει. Και νομίζω αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει κιόλας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματόσου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Frisiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιώνονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Frisiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ερωτεύτηκα λοιπόν ο Νίκος Βέρτης. Και ναι, είναι η εποχή του χρόνου που όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πιο εύκολα. Ίσως και όλα δεν συμβαίνουν γιατί απλά συμβαίνουν και ήρθε η ώρα και τα σχετικά. Συμβαίνουν γιατί έχουμε ανάγκη να συμβούν. Μετά από ένα χειμώνα για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο δύσκολο. Ο χειμώνας που μας κλείνει ούτως ή άλλως γιατί σκοτεινιάζει και πολύ νωρίς. Και ξαφνικά θυμόμαστε ότι υπάρχουμε και για να ζήσουμε και όχι μόνο για να κάνουμε αυτά που είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε μέσα στη ρουτίνα μας. Ας ερωτευτούμε λοιπόν. Πολύ καλή ιδέα του Νικόλου.

Σ' αγαπάω όπως είσαι, η καλύτερη δήλωση. Και θέλετε να το κάνω και ακόμα καλύτερο, αλλά αρκεί βέβαια να μην είναι ο άλλος παρεξηγησιάρης. Σ' αγαπάω παρόλο που είσαι αυτό που είσαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και τρεις κατηγορίες ανθρώπων που αν τους εμπιστευτείς εύκολα μπορεί να σε απογοητεύσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι που αλλάζουν στάση ανάλογα με το συμφέρον, κοινώς οι συμφεροντολόγοι, οι χειριστικοί, ενδεχομένως και νάρκισοι. Ο υπερβολικά κλειστός άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Και τέλος ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατάει λόγο. Είναι να πηγαίνεις γυρεύοντας.

Έχω αντέξει πολλά, μια κλινική με άδειους τοίχους στο μυαλό μου.

0: ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος σου.
5: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μευράλες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής και ναι, στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου, έχουμε τη δική της ενότητα που πάντα προσπαθεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, να γίνουμε καλύτεροι εμείς οι ίδιοι. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν, τρεις λόγοι που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Κρίμα, δεν είναι να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας? Κατά τα άλλα εδώ εμείς, η γνωστή παρέα Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Έτσι είναι αυτά με τα παλιόπαιδα και τα παλιοκόριτσα που το ζουν και καλά κάνουν. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δεν κάνουμε εμείς σωστά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει ευτυχισμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ενότητα με την Ξένια Κούρτογλου. Τρεις λόγους που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη φρένο γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας στο τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μια μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεπιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Ό,τι κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interfetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interfetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Frisiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Frisiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο χρόνο, Γιάννης Κότσιρας, τυλικό τραγούδι πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Πλησιάζει και η Eurovision. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας και για να δούμε και πού θα δώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας και αστερωμάτα μας η περσινή. Για πάμε να την ακούσουμε για την ώρα. Εδώ την Κλαβδία, έτσι.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε,
1: για να δούμε, θα το φέρει ο Ακύλας. Είναι πάντως πολύ καλά προετοιμασμένος, περιοδία σούπερ. Το έχει στήσει νομίζω πάρα πολύ καλά εκεί όλη η Dream Team και περιμένουμε στις 16 Μαΐου.

0: Ποιον, κοπέλα, είναι μάλλον.
1: Το λες και λίγο αφιέρωμα στη Eurovision το τελευταίο μισάωρο. Μας αρέσει όμως, αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας υποστηρίζουν σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, είναι λίγο άδικο να σαμποτάρουμε την επιλογή μας σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάτι, θα κλείσουμε και με Σάκη Ρουβά. Και αυτή ήταν η Βική Χατζάκη για δύο ολοκλήρους ώρες με φρένο γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Να είστε πάλι αύριο εδώ στην παρέα μας, παρακαλώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια σας.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
3: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Στο Interfetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interfetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη FaceDerm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσωπού πανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. FaceDerm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξε ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητάτε, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα, γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς είπα.
1: Α, καλά.
2: Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, ναι. Τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε, πάμε, καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για 2 ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα γίνουν.
1: Δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν να
0: δεν
1: σου πάρουν.
0: Δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι ναι, μέσα στα γυρίσματα, για χύψεις ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει, να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: εκεί στην TV.
1: Λοιπόν,
0: έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το είπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, του είπα να φύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Interfetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interfetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Frisiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Frisiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Όχι, εσύ τώρα την Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστές της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτήσες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Anthony Fabian. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Και θα κάνει το ρόλο της Margot προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί τον Ρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ρέγεφ.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της. Okay. 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι πρόκειται.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει, παιδιά!
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κύριος Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chatbox και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου, τι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: κτλ. Οι δικηγόροι στις ΗΠΑ λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα.
1: Σταμάτα.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές,